Το λαγανό βάλτο κόσα με μαίντα. Που μέσα νοστίγκο σίγιο με μαίντα, πα όπρα πρακτικαμέντε, που τα βάκα λόγια, προβέ που πέξα τα δύο σόρνο. Αν το, τα χόμπι κόσμε δεν σώσω δε προμέγω δύο σόρνο με μαίντα πάμε. Κομπολάγα, αν δεν είμαι να σαλούτα πα μη χένε να είναι Ουλάντα, μην τίγου κομπλασέ του Ρουμάν Σόνι, φελή μαίντα πάπο, με αρδία κάπα, πα Μαρία Πετίτ, πα Ανδρέ, πα Ρένα, κοντά να Ουλάντα, πα Μάιρα, πα Παπα Τζακ, ενφύ, μη τα σπέρα. Από Μύρο, μετά σπέρα μην όλου πιτάνει ο γέννη, πως ο συνόμητα από με τόντορ, μα δεν θα μπει σαν ουλαντές. Πέρα λαγάμι πάλτε κόσ, εσάκι τα πάει τεδικά εσπεσιάλμεντε πα μη μπρότσα μου. Σημάνκι μετά την έμα, είναι τεμπίσα μπαντονάσιο, πέρα μη τα πάει τεδικά η κανσιόν και πέ. Σάκι τα νάτα μας, η νάτα μένος κου, Κάρλος Μπίμπες, Αλίσια Ντοράδα. Εσάκι τα πάει τεδικά εσπεσιάλμεντε πάπο, Άλεξ, φελίς μαΐντα.